0: Εγώ παλά, με τη σολομπού και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα με λιου κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά, με τη σολομπού και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα με λιου κλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά,
1: σαν μάμα εμπρέγω παλά. Ματάτα εμπρέγω παλά.